0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε Φίλοι Ρεδέμπτορ Μούντι Δεύς, Σπίριτους Σάνκτα Δεύς, Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δεύς, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δεϊ Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίργιν, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέζια, Μάτερ Διβίνε Γράτσια, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Consigli, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Speculum Justitia, Sede Sapienti, Causa Nostra Letizia, Vas Spirituale, Vas Honorabile, Vas insigne devotionis, rosa mistica, turris davidica, turris eburnea, domus aurea, federis arca, iano acceli, stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, Consolatrix afflictorum, auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina sine labe originali concepta, Regina in celum assumpta, Regina sagradissimi rosari, Regina pacis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Deus, cuius misericordia non est numerus, concede nobis, intercedente, beata Maria Virgine, misericordia matra, ut clemenciam tuam experientes in terris, gloriam consequimereamur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen.
0: Sit nomen Domini benedictum. Notorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sancti.